σαν οι κατακτητές έπαυσαν τους τέσσερις δασκάλους του χωριού, Γιάννη Χαλιά, Νίκο Βασιλαράκη, Μινά Φιλιππάκη και Ηλία Ζωγραφίδη, όλο το χωριό μαζεμένο στο πλατή, στον ιερό αυτό χώρο που τόσοι πάτησαν, και ενώ οι Ιταλοί ήταν καθισμένοι στη ταράτσα του Χαψί και πολιορκούσαν με όλες τους τις αισθήσεις το χώρο, ο Αντωνής ο Καστελοριζιός τραγούδησε αλληγορικά κάτι σχετικό με το διωγμό των δασκάλων και είπε...

Ραδιοτσάμπουνο. Η Λαλιά της Ολύμπου. Μουσικό κανάλι της Αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

Προς το τέλος, πέτρα κι ουρανός, ατέλειωτο πέλαγος, νεκρική σιγή, στεγνό το δάκρυ, άνυδρη καιρή, πικραμένη όλυμπος, δέος ερημιά παντού, λιγοστό το φως, κι εσύ λαξεμένη στη πέτρα κλαις. Πόσο με τρομάζει ταύριο, μάνα μου. Θλίβομαι σαν βλέπω τη δύση σου. Κλαίω, πονώ και επαναστατώ, βλέποντας στο παζάρι τις αξίες σου.

0: παντούν αυτό το χώμα.
1: Γιάννη.

0: πάτε όπως θέλει. Τα είναι ένα και ο μέρος, αμά πιο μένω λέει.
1: Με κάθε χρόνο που έρχεσαι, γιατρέ, γιατρέ μας.

0: Και να δείχνουμε που μη περνάμε.
1: Έλα κοντά μας.
2: Έλα.

Thank you.

έρχεστε και μας την έρχεστε και μας την έρχεστε.

Αχι, αχι. Τα λόγια μου προσέχω τα

έχει. Τα λόγια μου προσέχοντα. Τα λόγια μου προσέχοντα. Με θα τα συγκρατήσω.

σένα.

Το πέρασμά σας

0: Μάγκες. Το πέρασμα σας.
1: Ζάνας.
0: Τραπήκε.

το πέρασμά σας σαν να στραφεί και θέλει. Λεντίζεται το

ακροατές. Απόψε, απόψε, αποφέγγει.

0: τίποτα να πάει στο πίνο, ναι. Αυτή την ώρα, μάκο μου, θα στο χωρίς μέσα.
1: Αν έβραμε ήρθε αυτό, θα
0: στο χωρίς. Αν μάκο μου, στο χωρίς μέσα, είναι μην απογοητεύεσαι.
2: Έτε, έπαθαρετε, για πάρε.
0: Με το ξεστά βρίσκω μέσα.

Το γέλα νερό εις το κεφί σας.

ευχαριστήσεις Παναγιά. Ευχαριστήσεις Παναγιά, θα να είμαι μαζί σου.

0: Γεια σου, Μπίπι.
1: Πού το πέρι, ρε. Πέρα και πόη.
2: Πάρτε. Αλλά μην θέλω.
1: Κάνε αυτό.
2: Αν δεν θα είμαι εσύ.
1: Το τρώγω αυτό το πράγμα. Να πάρτε.
2: Δεν θέλω.
1: Αγιάδια είναι.

0: Υγεία.
1: Εγώ το πίνω πάρα καλά, γιατί δεν πίνω. Άγιο, άγιο. Υγεία.

0: φτιάξουμε τώρα κι άλλο. Που φτιάξουμε ρε, έχω καλύτερο. Είναι
1: φτιάξουμε.
0: Είναι φτιάξουμε.

Ωραία!

Ay, mi hora, dala. Ay, mi hora.

Όχι. Θεέ μου. Ω, Θεέ μου. Ω, Θεέ μου. Ω, Θεέ μου. Ω, Θεέ μου.

θέμα. Θα πω, δεν ξέρω. Να κλείσουμε.

Ευχαριστώ. Και μικρή.

με στο γιάχο δεν είναι σε καζακάκι. Ιωλή, λοστή.

0: γυναίκας και της τι, αχ, και της τι μούμε και τι, στη μούμε ακόμα
1: και της τι, και της τι μούμε ακόμα
0: και που δώσα συμβούλες πόλες και τι.

γι' αυτό και δεν ξεχνάω τους.

0: χθες. Γεια σου, ναι. Γεια σου. Γεια σου, ναι.
1: Σίγουρος είμαι, σίγουρος είμαι, σίγουρος είμαι, ακούω.

0: και θα σει, και θα σει, και θα συγκινηθούσει. Τούτο το γλεντί, τούτο το γλεντί στο, τούτο το γλεντί στο πλατί.
1: Θα σου πω ότι, ότι.
2: Γεια.
1: Πού ήταν
2: και
1: πάπα, πού ήταν το πάπα.
0: Τούτο το γλεντί στο πλάτι το παρακολουθούσε.
2: Εμένα σου βάζω.

Δεν είναι η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δ

Για να σωρά που δεν μπορώ.

λες, σκεφτήκια είναι νύν ζωή, παιδιά βλεντήν και τέτοι.

Παραμερίζεται τη

Όλοι μαζί!

Την Ιβάνα δε μάτι.

μην εμάς, αμήν.

0: ξέσβησε.
1: Ένα θέλει να θέλει, να θέλει να ξεσβησε.
0: Αν ωραία είναι η ζωή, να θέλει να ξεσβησε.
1: Με θέλει, να θέλει να ξεσβησε.
0: Όνειρον είναι, όνειρον είναι.

εντεχάμινες. Αχ,

φτεχομένη. Εις το βουνό γυράει. Και περιμένω την τροφιά και περιμένω.

ηλιάς στην τέλη μου, το ηλιάς.

Ευχαριστώ.

Και πάνω στα γεράκια, και πάνω στα, και πάνω στα γεράκια. Στα γερακιά ητές, απόψε την ευρύκα. Έλα μας όλοι.

όμορφος είναι ένας κομπάς. Και θα το

φως είναι στο πας και θα και θα το και θα το συνέχισα. Θα δίνει τι μα θέλω.

Σα την πονάσα, την καμπίνα.

0: από τι αίτες, από τι κάκο, από τι κακοσύνη.
1: Πάλι αυτή,
2: η Βιολή. Εγώ το ξεβρώ, εγώ το ξεβρώ, εγώ το ξεβρώ με ρεφλή.

εδώ μεράκλι, μ' απόψε την ανέχει. Κι απόψε, στεγρά, κι απόψε,

κι απόψε εις τα γράμματα λέεις κι ο νους του τραχή λέεισαι. Όλοι ρε μακρύ, δώστε και να λογά να μπλού ρε παιδιά, δώστε και να λογά να μπλού ρε. Αν μη ο διάσω πάλι, αν μη ο διάσω πάλι, αν μη.

ξέρεις τι μας εξάπαιτες τι μας εξάπαιτες.

δεν πρέπει να τις κάνεις. Yeah.

το κέφι σου για να βρεις. Ήσουν πρώτο με, ήσουν πρώτο με ράχτη. Ήσουνα πρώτο μεράκι, μα σε πήρε άσα. Ήσουνα πρώτο μεράκι, μα σε πήρε άσα.

Πρώτη μου πέρασα.

Έρχεται να το κάνει, να το κάνει. Έρχεται να το κάνει.

Δες μου το

0: Αγίου.
1: Και στα

0: σου, βρε Αντρέα.
1: Γεια χαρά μας, γεια χαρά μας.
2: Δεν είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτ

0: Τα φέρνουν.
1: Ναι.
0: Ό,τι να είναι, βρε.

βρίσκομαι άσκανο κεφάλος, στους λεγγύτες ώρες.

μόνο και στην αρχή της ζωής.

0: Δεν λέμε τίποτα,
1: Για και μας.

για την αγιά, ποθέ για την αγιά.

όσα κι αυτούς, όσα κι αυτούς, αλλά όσα κι αυτούς που αγαπώ. Σε πέρασα κι αυτούς αγαπώ, ελπές όσα κι αυτούς που αγαπώ. Φίλε μου, και λέει

0: Άγωρε Βασίλη! Έχω όσο καλύτερο! Έχω μισή κακό, έτσι όπου να πεις!
1: Τρέχει χέρια!

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Παλιά σου

Συνεχίζομαι λοιπόν. Μετά από καμιά ώρα το στομάχι μου αρχίνεψε να ανακατώνεται. Ήθελα να κάνω την ανάγκη μου. Αμε λέω, πού θέλω να πάω. Θα τα βαστώ ώστε να αποσώσουμε στην Αμερική. Θα ξελαφρώσω σε κανένα απόπατο εκεί πέρα. Έλα όμως που σφίξε έναν πόρου πλέακ ίδρωνα και λέω εκεί της κυρίας της αερό, πως την ελέους εκεί πέρα. Κυρία μου, με συγχωρείτε, με θέλω να βγω έξω γιατί να έχω ανάγκη. Τα ένα που λες, μου λέει. Θέλω να απόπατο, τίποτε τσιά. Α, τουαλέτα εννοείται, υπάρχει στο αεροπλάνο. Δεν ξέρω πώς το λέτε εσείς, απόπατο το λέμε εμείς. Αποχωρητήριο, κρύα μου, τα είναι αυτή η τουαλέτα που μου λες εσού. Λέει μου, στο βάθος του διαδρόμου δεξιά, εκεί είναι το αποχωρητήριο. Σφίγγω τα άλλη μια φορέα, σηκώνομαι και φρουρκω αυτό να αποσώσω. Θωρώ την άλλη αεροσύνο, πώς την λέω εκεί πέρα, και μου ρίχνει μια πόρτα, πάω να πιάσω τον μαντάλι, εν είναι. Λέει μου, έχει άλλο μέσα. Λέω της κυρία μου, κάτω μας, έχουμε θάλατσα ή αστεριά. Λέει μου, γιατί να. Λέω, άμα είναι στεριά, να περιμένουμε να πιάσουμε θάλατσα, να μιλούσουμε κανέναν άνθρωπο που θα είναι από κάτω. Εκεί ανοίγει η πόρτα και βγαίνει ο άνθρωπος και φρου μέσα, γιο, στεριά θάλασσα, τα ξανίουμε τώρα, που θέλω να σπάσει. Μπαίνω μέσα, κλειώνω την πόρτα, ξανίω, είχε μια ωραία λεκάνη, ολοπάστρακη του. Αμέ, ένα θεωρώ τρύπα να ξεφέγγει. Είχε νερό μέσα, λέω, όχι, θα να τα κάνουν καΐντσο, και ξελάφρωσα. Είκαμε την ανάγκη μου. Είχε και χαρτί σε έναν τυλιχτάρι. Εγώ είμαι μαθημένος με την κοινομαλαία. Τώρα πώς φεύγουν αυτά. Είχε ένα νεροχύτη, λέω να ρίξω νερό. Αμέ, δεν είχε κουβά. Λέω κάπως αλλιώς θέλω να φεύγω. Λοάντζο εκεί πέρα, από εδώ, από εκεί, τραβώ και ένα σύρο και φρουρ. Ρούβηξε τα όλα και ξεφάνισε τα. Ρε παιδί μου, επιστήμη. Πού θέλω να πάω τώρα αυτά και πού θα αποσώσει. Λέω από τώρα λάτζο τζοή. Θα κραώ το πυρούνι με τον τζερβί να τρώω και θα τραβώ το σύρο με το δεξί να φεύγουν αυτά που θέλω να τρώω. Πλύνω τα χέρια μου στη βρύση που έχουν εκεί, λέω ξάνε να είσαι εταιρεία να μπούχομαι. Έρχεται και στο χωριό να βάλει βρύση στα σπίτια μας, μόνο τα κουαλούμε από τη μέσα βρύση και από το κοριακόνι. Βγαίνω όξο, η κυρία Αροζίνο, πώς την ελέγχω εκεί πέρα, λέει μου, θάλατσα έχουμε από κάτω, αλλά πέφτουν, τα κραούμε στο αεροπλάνο. Και λούζε. Λέω ότι σκετά τα κάμνετε, λείπασμα. Ίσκασε να ελάει η κόρη. Ας είσαι καλά. Λέω ότι η εταιρεία από βουλεύγεις, η Ολυμπιακή, έχω και εγώ λόγο να πω γιατί να είμαι από την Όλυμπο της Καρπάδου και θεωρώ πως έχουμε καλή εταιρεία. Αφού προσέχει και που πάσει τα πως, να της τα πω τώρα, της ανάγκης μας τα πράγματα, καταλάβετε αυτή, αμέ. Πείτε του αφεντικού σας να είστε και στο χωριό μας να κάνει κανένα απόπατο όπως αυτόν άρε, μόνο ενεφήκαμε κατέλημα για κατέλημα. Ούχουτα, ηρίζω στο καϊστρό μου και μετά από λιγάκι το ράδιο λέει μας να εδούμε γιατί να φτάνουμε στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης. Πιάνω την τσιμπιλοκατίνα με τα λουρία, τώρα ήμαθα να την ανοίω και να την κλειώνω. Και εκεί ερχινέψαμε να κατένομαι, εκεί έθωρου κάτω σπίτια, άλλο λογιό. Κι όσο κατένομαι με αλώνα, μέχρι που πιάσαμε το μέρο να μαξωτώ που το για τα αεροπλάνα, και κόφταμε, και εκεί τραπετσέρι εμεί δύο τα αεροπλάνο, και πιάσαμε ένα άσφαλτο, και όλοι οι άνθρωποι ερχινέψαν να χτυπούν τις παλάμες των, εκτύπου και εγώ ματσίτο, αμέ λέω γιατί να μάρκε, χτυπούν τα χέρια του, επειδή εποσώσαμε στην Αμερική, ή γιατί να πέσαμε κάτω να μπλάσουμε. Λέω χτύπουτα για το σοφέρι που μας ήφερε και καλά. Και για την εταιρεία μας βέβαια. Αμέ τώρα, ανοίω την τσιμπιλοκατίνα, σηκώνομαι, παίρνω τα μανάκια, το καλάθι με τους καλαόρους και ένα τσάκουλα και το τουβρά με τους κουσουμάους και την κοινομαλαία στη ράχη και προσπάτου σιανά, ομπρός μου και πίσω μου ανθρώποι. Όπου πάση λέω, θέλω να πάω και εγώ. Μια ομορφόκορη απούτω στην πόρτα του αεροπλάνου λέει μου, ευχαριστούμε τσου και να ξαναπετάξουμε λέει με την Ολυμπιακή. Λέω ότι τώρα από εμάθαμε, κάσε πρώτα να δουλέψω, να βγάλω λεφτά και μετά έχουμε καιρό να πάμε σε όλο τον κόσμο. Αμέ ρωτώ ότι τα ντιά μου και τα ξένα μανάτια, ο οποίο θέλει να μου τα όγει. Λέει μου, τα είναι ένα που λέω. Τα ντιά μου, κυρία μου, τα πράγματά μου. Κατάλαβε τότε σε και λέει μου, ακλούθα του μπροστινού σου και θέλω να τα βρει. Εκλούθου λοιπόν και εγώ του μπροστινού μου, κοσμολέση, μάτος ο κόσμος, κεφαλές, κεφαλάκια, καυκαλάκια, να κάνουν πέρα από έκαμε πέρα από εγώ κλούθω και του μπροστινού μου να μην χαθούμε. Και αυτό σε άρα κάμουν έτσι, λίγο, εγώ από πίσω, να μην χαθούμε. Είχε μια πόρτα, ο
κλειθώ το γιο, μπαίνει μέσα και θωρώ καθρέφτες, πόρτες από εδώ και από εκεί, δεκάνες, σαν εκείνες οι ώρες που είχε το αεροπλάνο να κάνει την ανάγκη σου. Μπαίνει αυτός μέσα και κλειώνει την πόρτα. Λέω, σα πω πάντως ήρθαμε τόσο σε άρε πολλούς, έχει ο γιάρε. Εκεί ακούω ένα... Λέω, για ξενική μου φάνηκε. Αμερικάνικη θα είναι. Όξω βρε, εξεπίτραβη, όξω, αμε τώρα, να το περιμένω, πώς θέλω να κάνω. Εκεί από τον επερίμενα, είχε δύο ανοματέους παρακή και ξανία με ασκαρδαμικτή. Αμε γιατί να ξανίω με ασκαρδαμικτή. Βγαίνει με τα πολλά... ο άνθρωπος, αμπούκαμε την ανάγκη, το γιο του κλούδου, για ένα με και για ένα με, και αστάθηκε από το πολλοί άνθρωποι και ξανήκαν ένα λουρί που πάνω δίτω όλα τα πράγματα, κούτες και βαλίτσες και κάμνησε γύρω γύρω γύρω γύρω, μοναχάτος. Και πιάνταν οι άνθρωποι, χαπ, χουπ, λέω, πού το γιο θα και τα γάμουτα και τα ξένα μανάτα ματζί. Και ξεπροάλλη σακούλα με το όνομά μου, κρίκετο. Σαν εσήμωσε, τη γραπώνω και τη θόκτω προς τα πόδια μου. Έρευγα να φανεί η κούτα μου. Εγκιάξε προάλλη κύρκετο. Κύρκετο, κύρκετο και σήμων η κούτα η νουνού. Εγκιά δωρώ ένα κούλουκα με το μουτσουνό του να κλουθεί τη κούτα και έναν αστυνόμο από πίσω να τον εκραεί με το σκηνή. Εσήμων η κούτα, εσήμων και ο κούλουκα, εσήμων και αστυνόμο. Από ό,τι κούτα να την κατεάσω, θόχτωτη, ο σκύλο εκόλε το μουτσουνό του και του ρωθούν στην κούλευρα του φωνάτζο. Εγκιά αστυνόμο μου λέει, you stay cool. Κάτι να κύρια αστυνόμε, λέει μου εμένα κούλι. Απού είναι η γη μου η κούτα. Κούλι λέω του σκύλου, όχι τον ανθρώπο. Και λέει μου, open the box. Ένι ξεύρω, εγώ box. Εγώ ήρθα να ουλέψω. Λέει μου πάλι, open the box και χρύλωσέ μου. Και χρύνω μου την κούτα. Και ο σκύλος με το πόδι του να θέλει να ανοίξει. Λέω, κοίτα στην όμοια, μα γιατί να. Αμα τα πολλά, ανίοτε, είχε μέσα γριλούς, είχε τσαρδέλες. Ήνοιξε και το καπάκι με το βάντζο. Από το μέσα τα όξινα και σκυλοβρώμη. Ο σκύλος είχαμε πιου, ο αστυνόμος εκράει τη μύτη του και εκεί λέει μου «Get away fucking from here». Ναι και του λέω φακές από μου λες εσού κύριε αστυνόμε. Αγριλού τσαρδέλες και όξιναμε και με την τέστη γάμα το καπάκι πουφ και σκυλοβρώμιζε η μπούτα. «Get away fucking from here I said». «From here, from here». Τα ένα που θέλεις να μου πεις. «Με τη βροχή». «Τα να κάνουμε» του λέω. «Και με τη βροχή και με τον ήλιο τα μαντζάγουμε με αυτά τα απλά πράγματα που ενεθάβησαν τόσες φαμίλες στην Όλυμπο και θέλουν και κόπο να ενούσει και μας αρέσουν και γι' αυτό άλλα τα κουαλούμε μαζί μας». Και έρχονται οι δυο ονοματέοι από ξανία με ασκαρδαμικτή και λέει μου ένας «What the suck is inside». Και ήχνε μου το τουβρά αφού είχα στη ράχη μου. Κατάλαβα ότι το τουβρά του λέει σάκα. Να του ήξω όταν είχε μέσα. Του βγάζω ένα μάτσο και νομαλέα, μόλις το θωρεί μου λέει «Stay on the right side». «Τσάι» του λέω είναι, «τσάι». «Stay on the right side». Τα ένα μου ρε που λέει τώρα στο σταράτσα με το τσάι, τα θέλει τα ρε τσάι στο βουνό πάνω τα ουνιά. Έρχεται και ένας άνθρωπος που μιλεί τη γλώτσα μας και μου λέει «Δεξιά, δεξιά». Πάλι δεξιά, κέντρο βρε ψηφίντζο πες του. «Κάισε δεξιά». Εκεί λέει μου «Φλόμι». Λέω «Φλόμι». Ναι, εγώ άνθρωπε, αυτό αρέσει για να βουλέψω να βγάλω ψωμί όπως αυτό που τότε κι εσείς και όχι «Φλόμι», αρέθει κάτω. «Φλόμι» λέει. Το λέει παστρικά, «Φλάμι, φλόμι» και κλείλωσέ μου με τα μάτια του. Αμα και ο άλλος πήρε μου το καλάθι με τους καλαόρους, και λέει μου ένας πατριώτης ακλούθα του. Τα να κάνω και εγώ ακλουθώ τους. Ήλε από μέσα μου, άμα πεις «Φλόμι» στην Αμερική, σου κλουθούσουν οι άνθρωποι. Πάμε και σε ένα γραφείο, είχε δύο αστυνόμους, κάτι τον είπε, κάτι τους είπα, λέω ο ένας τον άλλο, ξεγερνούνται του βρά και ευκαιρνούνται τον όλον εκεί πάνω στο τραπέζι εκεί πέρα. Η κουσουμάη, τα αλόγορτα, ένα κομμάτι τυρί, μια καστανούλα με μύτη ο καβρουμά που τον ήλα, όσα θέλει να πεινάσω, που είτε να φάω. Λέω, το στάνε είναι αυτά τα πράγματα που κάνετε, δεν τρέπεστε μύτη, ανθρώποι είμαστε, δεν είμαστε τζόα. Λέει μου ο ένας, what this is, και ήχνου μου την κοινομαλαία. Λέω, δεν ξέρω όταν είναι, από μου λέει, την κοινομαλαία είναι. Αν ήμουν με άλλο βιβλίο από και τζογραφισμένα πολλά φυτά και λουλούδια και πολεμούσα στην εταιρεία του την κοινομαλαία με τη τζογραφιά. Λέω μου, μαρού γουάνα. Μήτε μαρού, μήτε αναμοναχό μου τη εμάτια από τα μπελάκια. Αφήτε με, βρένα να πάω στη βουλιά μου. Δεν είναι αυτά τα πράγματα τώρα που μου κάνετε εδώ. Εκεί αφήνουμε έναν άνθρωπο, η οικό μας, που μίλει και λέει μου, γεια σου πατρίδα. Λέω του, έλα βρε να συνεννοηθούμε γιατί είναι ξεπίταρα. Λέω μου, αστυνόμοι νομίζουν ότι είναι μαριγουάνα. Αμέ, δεν έχει να κάνει η μαρού γουάνα, πατριώτη με την κοινομαλαία. Μου λέει αυτό, θα είναι αυτό. Του λέω κοινομαλαία, ούτε και σου λέει ξεύρει. Με ρίντσι το, αφλασκόμιλο μου λέει, από να φλε. Λέω, ναι, δεν είναι. Α, τσάι, ναι, τσάι.
Λέει του λοιπόν, this poor guy has nothing to do with this marijuana because this is kind of tea in Greece. Λέω του και άλλοι, μυρίζω το, τι, λέω να στείλω και τι, λέω το και εγώ. Έτσι ένα την άξη κεφαλή του που κοψοχολιάζουσε και τυρανούσε τους ανθρώπους που έχουν στην Αμερική να βρουν μια καλύτερη μοίρα και το λέω Μαρού και Άννα. Εκεί λέει ένας από τους αστυνόμους, tell him to don't scream like that because I sent him back to his country. Άρα που λες, δεν έχω γιο καμιά βουλιά στο country, μία μουρέλα, έχω μία ελιές, καμιά φορά πάω με καμιά βάχαρια ψάρεμα. Μη φωνάζεις έτσι, α, γιατί να θέλω να σου στείλει πίσω στην πατρίδα, λέει ο οικός μας. Α, με αυτή η πατρίδα που πατούμε η οικιά τον είναι. Α, των Ινδιάνων είναι άνθρωποι, αυτοί φτάσουν από τα βόρεια μέρη, καούσα του φέκα και πιστόλια, βάλα και ένα καπέλο και κάμνα τους καουμπόιες, μπάνκα μπούνκου και σκοτώσα τους Ινδιάνους, τους πιο πολλούς, και τους άλλους πιάσα τους. Μετά τους έλαμε στα σινεμά να είρω ο κόσμος πως ήταν, λέει, η καλή αυτή και οι Ινδιάνοι ήταν οι κακοί και οι άγριοι άνθρωποι. Μη μίλησε έτσι, μου λέει, ο οικός μας γιατί να... Όχι, θα τα πω, του λέω, κάνε στάδες ντεκιά. Και επειδή δεν είχαν ιστορία να πάρουν συνονόματα, να βάλουν στα φωνικά τους όπλα, κοίτα που είχαν αυτά τα πράγματα που πετού, εκλέψα χωρίς να τα σεβαστούν και τις φιλίες τους το όνομα και βάλα τα στα ελικόπτερα και τα, εκεί τα βάλα ζηλία πάτσι, τα γκότα, κομμάτσι και στις ρουκέτες τους εκάμασε από αυτά που το μανάριτο, που το λέω τόμαχο καυτιά Ινδιάνη, και εκάμασε, λέει, και κάμα τη ρουκέτα να σκοτώνουν τους άλλους ανθρώπους και να πάει να σκοτώνουν όλη την πλάση. Κατάλαβες. Μου λέει, μη μιλείς, εκλέψα και την Κίτο και την εχωρίσα σε κομμάτια και business όπου θέλουν συνεργάτες και αυτό άρε, κάμε σε κεντροδρόμιο και ερχόμαστε εμείς για να μας τυρανούσει και να μας λέει, open the box, stand right side, marijuana, marijuana, tell him to scream, what is the problem. Εσάς τι είναι οι αστυνόμοι από εκεί, ήταν έντονα να μπουλέα. Τους είπε ο οικός μας κάτι εκεί πέρα, μπλου, πατρίδα μου λέει, Γιάννη, να μαντσέψεις τα πράγματά σου, να μην μιλείς έτσι, γιατί να έχεις όταν θέλει, όλο γιατί να και γιατί να. Εν έχει ο Γιάννη μια άλλη κόρη που κραεί ένα δαυλό και τη λέω ελευθερία. Ναι, μου λέει, ελεύθερος είμαι και γιο πατριώτη γιατί είμαι από την Ελλάδα, τη χώρα της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Έτσι αμήμαθε η χώρα μου να τζω, να μιλώ. Λέει, ο πατριώτη, καλά, πιασέ μου εκεί πέρα, τον είπε, ξέρω εγώ, τα μπάλος είναι εκεί πέρα, μου λέει, τώρα παρταντιά σου, τους καλαόρους άστους εκεί, γιατί τους αφήνουμε εκεί, τους ξεμπφ. Αυτό, αυτό το σακί που έχεις εκεί πέρα, σαν εγκέρνου το τουβρά, ήλε από μέσα μου. Α, δεν τα κάμνασαν όλα αυτά αυτοί, που δεν αρκούνε για να ουλέψω και το ζει άλλη. Αμέ, πρέπει να μιλώ. Είπαμε. Για να μην σας τα πω όλα μονολάι, θα τα φύγουμε και για την άλλη φορέα. Ώστε να τα πούμε εκεί, έχετε για everybody.

Συνεχίζομαι λοιπόν. Μετά από καμιά ώρα το στομάχι μου αρχίνεψε να ανακατώνεται. Ήθελα να κάνω την ανάγκη μου. Αμε λέω, πού θέλω να πάω. Θα τα βαστώ ώστε να αποσώσουμε στην Αμερική. Θα ξελαφρώσω σε κανένα απόπατο εκεί πέρα. Έλα όμως που σφίξε έναν πόρου πλεακή ίδρωνα και λέω εκεί της κυρίας της αερό, πως την ελέγουσε εκεί πέρα. Κυρία μου, με συγχωρείτε αμε, θέλω να βγω έξω γιατί να έχω ανάγκη. Τα ένα που λες, μου λέει. Θέλω να απόπατο, τίποτε τσιά. Α, τουαλέτα εννοείται, υπάρχει στο αεροπλάνο. Δεν ξέρω πώς το λέτε εσείς, απόπατο το λέμε εμείς. Αποχωρητήριο, κρύα μου, τα είναι αυτή η τουαλέτα που μου λες εσού. Λέει μου, στο βάθος του διαδρόμου δεξιά, εκεί είναι το αποχωρητήριο. Σφίγγω τα άλλη μια φορέα, σηκώνομαι και φρουρκω αυτό να αποσώσω. Θωρώ την άλλη αεροσύνο, πώς την λέω εκεί πέρα, και μου μια πόρτα, πάω να πιάσω το μαντάλι, εν είναι. Λέει μου, έχει άλλο μέσα. Λέω της κυρία μου, κάτω μας, έχουμε θάλατσα ή αστεριά. Λέει μου, γιατί να. Λέω, άμα είναι στεριά, να περιμένουμε να πιάσουμε θάλατσα, να μιλούσουμε κανέναν άνθρωπο που θα είναι από κάτω. Εκεί ανοίγει η πόρτα και βγαίνει ο άνθρωπος και φρου μέσα, γιο, στεριά θάλασσα, τα ξανίουμε τώρα, όπου θέλω να σπάσει. Μπαίνω μέσα, κλειώνω την πόρτα, ξανίω, είχε μια ωραία λεκάνη, ολοπάστρεκη του. Αμέ, ένα δωρό τρύπα να ξεφέγγει. Είχε νερό μέσα, λέω, όχι, θα να τα κάνουν καΐντσο, και ξελάφρωσα. Είκαμε την ανάγκη μου. Είχε και χαρτί σε ένα αντιληχτάρι. Εγώ είμαι μαθημένος με την κοινομαλαία. Τώρα πώς φεύγουν αυτά. Είχε ένα νεροχύτη, λέω να ρίξω νερό. Αν δεν είχε κουβά. Λέω κάπως αλλιώς θέλω να φεύγω. Λοάντζο εκεί πέρα, από εδώ, από εκεί. Τραγώ και ένα σύρο και φρουρ. Ρούβηξε τα όλα και ξεφάνισε τα. Ρε παιδί μου, επιστήμη. Πού θέλω να πάω τώρα αυτά και πού θα αποσώσει. Λέω από τώρα αλλάζω ζωή. Θα κραώ το πυρούνι με τον τζερβί να τρώω και θα τράφω το σύρο με το δεξί να φεύγουν αυτά που θέλω να τρώω. Πλύνω τα χέρια μου στη βρύση που έχουν εκεί, λέω ξάνε να είσαι εταιρεία να μπούχομαι. Έρχεται και στο χωριό να βάλει βρύση στα σπίτια μας, μόνο τα κουαλούμε από τη μέσα βρύση και από το κοριακόνι. Βγαίνω όξο, η κυρία Αροζίνο, πώς την ελέγω εκεί πέρα, λέει μου θάλατσα αν έχουμε από κάτω, αλλά πέφτου, τα κραούμε στο αεροπλάνο. Και λούζε. Λέω ότι σκετά τα κάμνετε, λείπασμα. Ίσκασε να ελά, έγκορη. Ας είσαι καλά. Λέω ότι η εταιρεία που βουλεύεις, η Ολυμπιακή, έχω και εγώ λόγο να πω γιατί να είμαι από την όλη τη Καρπάδου και θεωρώ πως έχουμε καλή εταιρεία. Αφού προσέχει και που πάσει τα πώς να τη τα πω τώρα τη ανάγκη μα τα πράγματα, καταλάβετε αυτή. Αμέ, πείτε του αφεντικού σα να έρθει και στο χωριό μα να κάνει κανένα απόπατο όπω αυτόν νεάρε, μόνο. Ενεφύγαμε κατέλημα για κατέλημα. Ούχουτα. Ηρίζω στο καϊστρό μου και μετά από λιγάκι το ράδιο λέει μας να εδούμε γιατί να φτάνουμε στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης. Πιάνω την τσιμπιλοκατίνα με τα λουρία, τώρα ήμαθα να την ανοίγω και να την κλειώνω. Και εκεί ερχινέψαμε να κατένομαι, εκεί έθωρου κάτω σπίτια, άλλο λογιό. Κι όσο κατένομαι με αλώνα, μέχρι που πιάσαμε το μυαλό να μαξωτώ πούτο για τα αεροπλάνα και κόφταμε και για τραπετσέρι εμεί δύο τα αεροπλάνο και πιάσαμε ένα άσφαλτο και όλοι οι άνθρωποι ερχινέψαν να χτυπούν τις παλάμες των χτύπου και εγώ ματσίτω αμέ λέω γιατί να μάθει χτυπούν τα χέρια του επειδή εποσώσαμε στην Αμερική ή γιατί να πέσαμε κάτω να μπλάσουμε έλειο χτύπουτα για το σοφέρι που μας ήφερε και καλά και για την εταιρεία μας βέβαια αμέ τώρα ανοίω την τσιμπιλοκατίνα σηκώνομαι παίρνω τα μανάτια. Το καλάθι με τους καλαόρους και ένα τσάκουλα και το τουβρά με το σκουσουμάος και την κοινομαλαία στη ράχη και προπάντου σιανά, ομπρός μου και πίσω μου ανθρώποι. Όπου πάζει λέω, θέλω να πάω και γιο. Μια ομορφόκορη απούτω στην πόρτα του αεροπλάνου λέει μου, ευχαριστούμε τσου και να ξαναπετάξουμε λέει με την Ολυμπιακή, λέω ότι τώρα από εμάθαμε, κάσε πρώτα να δουλέψω, να βγάλω λεφτά και μετά έχουμε καιρό να πάμε σε όλο τον κόσμο. Αμερωτώ ότι τα ντιά μου και τα ξένα μανάτια, ο οποίος θέλει να μου τα όγει. Λέει μου, τα είναι ένα που λέω. Τα ντιά μου, κυρία μου, τα πράγματά μου. Κατάλαβε τότε σε άκρη, λέει μου, ακλούθα του μπροστινού σου και θέλει να τα βρει. Ακλούθου λοιπόν και εγώ του μπροστινού μου. Κοσμολέση. Μάτω ο κόσμο, κεφαλές, κεφαλάκια, καυκαλάκια. Να κάνουν πέρα από εγώ ακλούθου και του μπροστινού μου να μην χαθούμε. Και αυτός έκανε έτσι, λίγο, εγώ από πίσω, να μην χαθούμε. Είχε μια πόρτα,
Ο κλουθοντουλιό μπαίνει μέσα και θωρώ καθρέφτες, πόρτες από εδώ και από εκεί, δεκάνες, σαν εκείνες η ώρα που είχε το αεροπλάνο να κάνει την ανάγκη σου. Μπαίνει αυτός μέσα και κλειώνει την πόρτα. Λέω, σαπό πάντου ζήταμε, τόσο σε άρα πολλούς έχει ο γιάρε. Εκεί ακούω ένα... Λέω, για ξενική μου φάνηκε. Αμερικάνικη θα είναι. Όξο βρε, εξεπίτερα, βιώ, όξο, αμε τώρα, να το περιμένω, πώς θέλω να κάνω. Και από τον επερίμενα, είχε δύο ανοματέους παρακεί και ξανία με ασκαρδαμικτή. Αμέ γιατί να ξανίω με ασκαρδαμικτή. Βγαίνει με τα πολλά. Ο άνθρωπος, αμπούκαμε την ανάγκη, το γιο του κλούδου, για ένα με και για ένα με, και αστάθηκε από το πολλοί άνθρωποι και ξανία ένα λουρί που πάνω δίνω όλα τα πράγματα, κούτες και βαλίτσες και κάμνησε γύρω γύρω γύρω γύρω, μοναχάτος. Και πιάνονταν οι άνθρωποι, χαπ, χουπ, λέω, πού το γεια θενά και τα γάμουτα και τα ξένα μανάτια ματζί. Και άξε προάλλη σακούλα με το όνομά μου. Κίρκετο. Σαν εσήμωσε, τη γραπώνω και τη θόχτω προς τα πόδια μου. Έρευγα να φανίκει η κούτα μου, και άξε προάλλη κίρκετο. Κίρκετο, κίρκετο και σήμων η κούτα η νουνού. Και θωρώ ένα κούλουκα με το μουτσουνό του να κλουθεί τη κούτα και έναν αστυνόμο από πίσω να τον εκραεί με το σκηνή. Εσήμων η κούτα, εσήμων και ο κούλουκα, εσήμων και αστυνόμο. Από ό,τι κούτα να την κατεάσω. Θόχτωτη, ο σκύλος έκολε το μούτσουνό του και του ρωθούν στην κούλη βρέα του φωνάζω και ο αστυνόμος μου λέει «You stay cool». Κάτι να κύριε αστυνόμε, λέεις μου εμένα κούλη. Απού είναι η γη μου η γκούτα. Κούλη λέω του σκύλου, όχι τον ανθρώπο. Και λέει μου «Open the box». Εν ξεύρω εγώ box. Εγώ ήρθα να ουλέψω. Λέει μου πάλι «Open the box» και χρύλωσέ μου. Και χρύνω μου την κούτα. Και ο σκύλος με το πόδι του να θέλει να ανοίξει. Λέω «Κύριε αστυνόμε, αμα γιατί να». Α, με τα πολλά ανίωτε, είχε μέσα γριλούς, είχε τσαρδέλες, ήνοιξε και το καπάκι με το βάντζο, από το μέσα τα όξινα και σκυλοβρώμη. Ο σκύλος είχαμε, ο αστυνόμος εκράει τη μύτη του και κοιά λέει μου, «Get away fucking from here». Ναι, και του λέω, «Φακές από μου, λες εσού κύριε αστυνόμε». Αγριλού, τσαρδέλες και όξινα με και με την τέστη κάμα το καπάκι, πουφ, και σκυλοβρώμιζε η μπούτα. «Get away fucking from here, I said». From here, from here, τα ένα που θέλεις να μου πεις, με τη βροχή. Τα να κάνουμε, του λέω, και με τη βροχή και με τον ήλιο τα μαζεύουμε αυτά τα απλά πράγματα που ενεθράβησαν τόσες φαμίλες στην Όλυμπο και θέλουν το, και κόπο να ενούσει και μας αρέσουν και γι' αυτό άλλα τα κουαλούμε μαζί μας. Και έρχονται οι δυο ανοματέοι από ξανία με ασκαρδαμιχτή και λέει μου ένας, «What the suck is inside?» Και ήχνε μου το τουβρά, αμπούχα στη ράχη μου. Κατάλαβα ότι το τουβρά του λέει σάκα. Να του ήξω όταν είχε μέσα. Του βγάζω ένα μάτσο και νομαλέα, μόλις το θωρή μου λέει «Stay on the right side». «Τσάι» του λέω είναι, «τσάι». «Stay on the right side». Τα ένα μωρά που λέει τώρα στο σταράτσα με το τσάι. Τα θέλει τα ρε τσάι στο βουνό πάνω τα ουνιά. Έρχεται και ένας άνθρωπος που μιλεί τη γλώτσα μας και μου λέει «Δεξιά, δεξιά». Πάλι δεξιά. Κέντρο βρε ψηφίντζο πες του. «Κάισε δεξιά». Εκεί λέει μου «Φλόμι». Λέω «Φλόμι». Ναι, εγώ άνθρωπε, αυτό αρέθηκα για να ουλέψω να βγάλω ψωμί όπως αυτό που τότε και εσείς και όχι φλόμι, αρέθηκα του. Φλόμι λέει. Το λέει παστρικά, φλάμι, φλόμι και κρύλωσέ μου με τα μάτια του. Αμα και ο άλλος πήρε μου το καλάθι με τους καλαόρους, και λέει μου ένας πατριώτης ακλούθα του. Τα να κάνω και εγώ ακλουθώ τους. Ήλε από μέσα μου, άμα πεις φλόμι στην Αμερική, σου κλουθούσουν οι άνθρωποι. Πάμε και σε ένα γραφείο, είχε δύο αστυνόμους, κάτι τον είπε, κάτι τους είπα, λέω ο ένας τον άλλο, ξεγερνούνται του βρά και ευκαιρνούνται τον όλον εκεί πάνω στο τραπέζι εκεί πέρα. Η κουσουμάη, τα αλόγορτα, ένα κομμάτι τυρί, μια καστανούλα με μύτιο καβρουμά που τον ήλα, όσα θέλω να πεινάσω, που είτε να φάω. Λέω, το στάνε αυτά τα πράγματα που κάνετε, δεν τρέπεστε μύτιο, ανθρώποι είμαστε, δεν είμαστε τζόα. Λέει μου ο ένας, «What this is?» και ήχνου μου την κοινομαλαία. Λέω, ανοίξε όταν είναι. Από μου λέει, τι κοινομαλέα είναι. Αν ήμουν με άλλο βιβλίο που είχε τζογραφισμένα πολλά φύτα και λουλούδια και πολεμούσε στην εταιρεία του την κοινομαλέα με τη τζογραφιά. Λέω μου, μαρού γουάνα. Μήτε μαρού, μήτε αναμοναγό μου τη εμάτια από τα μπελάκια. Αφήτε με, βρε να πάω στη δουλειά μου. Δεν είναι αυτά τα πράγματα τώρα που μου κάνετε εδώ. Εκεί αφήνουμε έναν άνθρωπο, οικό μα, που μίλει και λέει μου, γεια σου πατρίδα. Λέω, του έλα, βρε να συνεννοηθούμε γιατί είναι ξεπίταρα. Λέω μου αστυνόμοι, νομίζουν ότι είναι μαριγουάνα. Αμέ, δεν έχει να κάνει η Μαρού Γιάννα, πατριώτη, με την κοινομαλέα. Μου λέει αυτό, θα είναι αυτό. Του λέω κοινομαλέα, ούτε και σου ξεύρει. Με ρίντσε το, αφλασκόμιλο μου λέει. Λέω, ναι, δεν είναι. Α, τσάι, ναι, τσάι.
Λέει του λοιπόν, this poor guy has nothing to do with this marijuana because this is kind of tea in Greece. Λέω του και άλλοι, μυρίζω το, τι, λέω ένα στίκε, τι, λέω το και εγώ. Έτσι ένα την άξη κεφαλή του που κοψοχολιάζουσε και τυρανούσε τους ανθρώπους που έρχονται στην Αμερική να βρουν μια καλύτερη μοίρα και το λέω Μαρού και Άννα. Εκεί λέει ένας από τους αστυνόμους, tell him to don't scream like that because I sent him back to his country. Άρα που λες, δεν έχω γιο καμιά βουλιά στο country, μία μουρέλα, έχω μία ελιές, καμιά φορά πάω με καμιά βάχαρια ψάρεμα. Μη φωνάζεις έτσι, γιατί να θέλει να σου στείλει πίσω στην πατρίδα, λέει ο οικός μας. Α, με αυτή η πατρίδα που πατούμε οι Ιγκιάτων είναι. Α, των Ινδιάνων είναι άνθρωποι. Αυτοί ήταν από τα βόρεια μέρη, εκραούσα του φέκα και πιστόλια, βάλα και ένα καπέλο και κάμνα τους καουμπόιες. Μπάνκα μπούνκου και σκοτώσα τους Ινδιάνους, τους πιο πολλούς, και τους άλλους πιάσα τους. Μετά τους έλαμε στα σινεμά, να ήρωσε ο κόσμος πως ήταν, λέει, οι καλοί αυτοί και οι Ινδιάνοι ήταν οι κακοί και οι άγριοι άνθρωποι. Μην μιλήσει έτσι, μου λέει, ο οικός μας γιατί να... Όχι, θα τα πω, του λέω, κάνε στάθεσαι τέτοια. Και επειδή δεν είχαν ιστορία να πάρουν συνονόματα, να βάλουν στα φωνικά τους όπλα και που είχαν αυτά τα πράγματα που πετού, εκλέψα χωρίς να τα σεβαστούν και τις φιλίες τους το όνομα και βάλα τα στα ελικόπτερα και εκεί τα βάλα ζηλία πάτσι, τα γκότα, κομμάτσι και στις ρουκέτες τους εκάμασε από αυτά που το μανάριτο, που το λέζουν τόμαχο καυτιά Ινδιάνοι, και εκάμασε λέει, και κάμα τη ρουκέτα να σκοτώνουν τους άλλους ανθρώπους και να πάει να σκοτώνουν όλη την πλάση. Κατάλαβες. Μου λέει, μη μιλείς, εκλέψα και την Κίτο και την εχωρίσα σε κομμάτια και business όπου θέλουν συνεργάτες και αυτό άρε, κάμεσε και τροδρόμιο και ερχόμαστε εμείς για να μας τυρανούσει και να μας λέει, open the box, stand the right side, marijuana, marijuana, tell him to scream, what is the problem. Εσάς τι σαν αστυνόμοι από εκεί, ήταν ήλωνα που λέω. Τους είπε ο οικός μας κάτι εκεί πέρα, μπλου μπλου μπλου μπλου, πατρίδα μου λέει, Γιάννη, να μαντσέψεις τα πράγματά σου, να μην μιλήσεις έτσι, ο Γιά γιατί να έχεις όταν θέλει, όλο γιατί να και γιατί να. Εν έχει ο Γιά μια άλλη κόρια που κραεί ένα δαυλό και τη λένε ελευθερία. Ναι, μου λέει, ελεύθερος είμαι και γιο πατριώτη γιατί είμαι από την Ελλάδα, τη χώρα της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Έτσι αμή μάθει η χώρα μου να τζω, να μιλώ. Λέει, ο πατριώτη, καλά, πιασέ μου εκεί πέρα, τον είπε, ξέρω εγώ, τα μπάλος είναι εκεί πέρα, μου λέει, τώρα πας τα ντιά σου, τους καλαόρους άστους εκεί, τους αφήνουμε εκεί, τους αυτό, αυτό το σακί που έχεις εκεί πέρα, σαν εγκέρνητο του βρά, ήλαι από μέσα μου. Α, δεν τα κάμνασαν όλα αυτά αυτοί, που δεν αρκούνε, γιο να ουλέψω, και το ζει άλλη, αμέ, πρέπει να μιλώ, είπαμε. Για να μην σας τα πω όλα μονολάι, θα τα φύγουμε και για την άλλη φορέα. Ώστε να τα πούμε εκεί, έχετε για everybody.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Και ο Μανώλης ο Βασιλαράς, γνωστός στο Μισοχώρι σαν Μανάκης, καλός φίλος και συνεργάτης σε δίσκους του Παπαμινά, σε κάποιο γλέντι στο Σπόα θα του πει: του Μερακλή το γιατρικό στις Μαντινάς το πόνο, είναι οι γλυκές σου δοξαριές που εσύ τις παίζεις μόνο.

ο ασηλιάς Ζητιάνος. Μια φορέα και ένα καιρό είχε δύο ιτώνους. Ο ένας είχε μια κόρη και ο άλλος ένα νείο. Ελέασι πως αν είναι να με αλύνουν τα πεάτων ή να τα παντρέψουν. Μια κοίτο φίλη να ενού και συγγενείες. Ο καιρός επέρνα και τα παιδιά με αλένα. Αμυγονέοι του παλικαρίου ερκοντίνα, επειδή στον ίσιασεν η τύχη και η κόρη το φτωχή. Για κοινοά έτεινε θέλα πιο για νύφητο και ραωνιάσα τον ιό του με μια νεχούμενη. Ετότε στις κόρες η μάνα λέει στον άντρα της, «Για το ινάντι τον έβγα στη στράδα και φέρε όποιος σου βαντήξει πρώτος. Όποιος θέλει ας είναι, κουτσός, στραός, πώς λέει η παρομία, η μοίρα μου τον άντρα μου καλό το θέλει κάμι». Όσα τα λένε αυτά ή το μούχριασμα. Ήφιε λοιπόν ο άντρας της για να κάνει ό,τι του πένει η νέκα του. Όσαν επορπάτηξε κάμποσο, ήβρενε μπρος του έναν ζητιάνο. Αμ' αυτοσιά ο ζητιάνος ήταν ο ασηλιάς. Αβούβγε για να μην τον εγρονίσει κανένας, να ή τι να λέει και τι να σκέφτεται ο κόσμος για λόγο του. Ετράβατο λοιπόν, ετράβατο και εκείνος αστισμένος του λέει, «Πού με παίρεις ανθρώπε μου?» Έτσι και έτσι του λέει, «Η γυναίκα μου με πόλικεν όποιον ευρώ μπρος μου, όποιος θέλει ας είναι, να της το πάρω να το παντρέψει με την κόρη της». «Πού να ξεύρει ο κακόμοιρος ο οποίος ήτο?» Ετότε ο ασηλιάς του λέει, «Αν με θέλεις τον εσώ ένα ζητιάνο να πουρίζει τις στράδες και τη διανεύγει?» θέλω το, μόνον έλα να φύομαι». Και πάσει στο σπίτι. «Ήε τη κόρη, ένε μίλησε, αμε μια βολά ήρεσέ του. Επαντρεύτησα». Το συνήγατο της είπε, «Εγώ τώρα πάω να ζητιανέψω. Αρκά θέλω να ηρίσω». Ελιάγε και εκείνη να σηκώσει τη μαξελάρα και βρίσκει από κάτω 8 πεντόλιρες. Εσκεύγετον, αμε πάλι δεν είπε τίποτε. Την άλλη ημέρα ξανάφιεν ο άντρας της να πάει στη δουλειά του. Πάει πάλι να σηκώσει την μαξελάρα και βρίσκει 25 λίρες. «Πού τις ήβρε μάφε ο άντρας μου τις 5 λίρες, εκείνος είναι ζητιάνος. Πού να ξεύρει πώς εκάετο στο θρόνο». Αρκά όσαν ήρθε της είπε, «Επροσκαλέσαμε στο γάμο του ιτώνου. Εγώ εν μπορώ να έρθω. Αμεσού να στολιστείς, να άλεις και τις 5 λίρες και να πάεις». Και τσιά τα κάμα. Όσαν είναι ο αμπρός τη γυναίκα του ζητιάνου, ας μην ήθελε να πάρει την αιγή του. Είχαμε πόλεμο τρικούβερτο με τη μάνα του και τον πατέρα του. Αμε τώρα του λέανε παντρεύτη. Εν ξεύρω τίποτε. Εγώ την εάπου κι ας μου την ευείεται. Τα τάθελα γιώ τα μαϊδιά. Ελάτε να πάμε στο βασιλιά να τη χωρίσει ή δε μία να σκοτωθώ. Τα να κάμουν από εν είχαν αλωνίο. Εξεκινήσαν να πάσει στο βασιλιά και παρατήσα και το γάμο. Εφωνιάξα και τη γειτόνισσα και το πατέρα της και τη μάνα της. Εκείνη εσαστήσα. Εν η ξεύρατά τους ήθελε ο ασηλιάς. Εκείνος λέει της κόρης, «Άκου κόρη μου, ετούτο άτο παλικάρι θέλει να σε χωρίσει από τον άντρα σου και να σε πάρει η νέκα του. Θέλεις τον εσού? Ο οποίος είναι ο άντρας σου?» «Ένας ζητιάνος είναι βασιλιά μου, το να πω, το χωρίζω». «Ετότες λοιπόν να φωνιάξω μεν όλους τους ζητιάνους να μας το γήξεις, να ούμε να θέλει αυτός να χωρίσετε». Ήβγαν ανθρώποι του ασηλιά στην πόρτα και φέραν όλους τους ζητιάνους. Αμε κανείς εν ήταν ο άντρας της. Η κόρη έγινε να σκάσει από το κακό της. Όσο την εθώρινε ο ασηλιάς, τον λέει, «Να μη φύγετε, έχω εμμήντια βουλιά να μεν να ερίσω γλίωρα». Και αξάφνου μπαίνει ένας ζητιάνος. Τρέχει η κόρη στην αγκαλιά του και λέει, «Ετούτος εάν είναι ο άντρας μου, έτω να αλλάσω με κανένα». Σε αυτά τα λόγια απάνω εξέσκησε ο ασηλιάς τα ρούχα του ζητιάνου και από μέσα ήταν ντυμένος βασιλιάς. Όλοι επομείναν με ανοιχτό το στόμα. Η γυναίκα του από ποτέ ενίαλε με το νου της τέτοιο πράγμα, να την παντρευτεί ο ασηλιάς. Η μάνα της, ο πατέρας της, αμε προπάντων ο υποψήφιος γαμπρός. Όλοι εσαστήσα, επαραμορήσα. Ο αμπρός ήφιε πρώτος, σκασμένος και ντροπιασμένος μαζί με τους αϊκούς του. Επόμενε ταντρόινο, χαρούμενο και ευτυχισμένο
και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

Ο ανής του Αντωνίτου Κονόμου, στο σπίτι του, που την εποχή εκείνη το χρησιμοποιούσαν για χωροστάση επειδή ήταν ευρύχωρο, σε μια διασκέδαση είπε την ακόλουθη μαντινάδα.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24.

Χαιρετισμός στη γενέθλια γη. Χαίρε λιθόχτιστη πυραμίδα, ποτισμένη φως και μελτέμι. Ξερολιθιά της λύτρωσης και της αρμονίας. Βράχες μιλεμένε, μαξινορή και αγκινοράβδη. Συνύπαρξη γαλήνης και δέους, χαμόγελου και οδύνης. Χαίρε γη, ζυμωμένη με ίδρο και πείσμα. Λουσμένη μαλμύρα και δάκρυ. Θεόπλαστε, στιβαρέ, πέτρινε κι ουράνιε λόγε. Εσύ είσαι, ο λογισμός και το όνειρο. Το ουράνιο νανούρισμα των παιδικών ονείρων μας. Η καρδιά, ο νους και ο άδυτος ήλιος της παράδοσης. Χαίρε, Όλυμπος.

ο ασηλιάς Ζητιάνος. Μια φορέα και ένα καιρό είχε δύο ιτώνους. Ο ένας είχε μια κόρη και ο άλλος ένα νείο. Ελέασε πως αν είναι να με αλύνουν τα παιάτων ή να τα παντρέψουν. Μια κοίτο φίλη να ενού και συγγενείες. Ο καιρός επέρνα και τα παιία με αλένα. Αμυγονέοι του παλικαρίου ερκοντίνα, επειδή στον ίσια σενιτύχη και η κόρη το φτωχή. Για κοινοά έτεινε θέλα πιο για νύφητο και ραωνιάσα τον ιό του με μια νεχούμενη. Ετότε στις κόρες η μάνα λέει στον άντρα της. Για το ινάντι τον έβγα στη στράδα και φέρε όποιος σου βαντίξει πρώτος. Όποιος θέλει ας είναι. Κουτσός, στραός, πώς λέει η παρομία. Η μοίρα μου τον άντρα μου καλό το θέλει κάμι. Όσα τα λένε αυτά ή το μούχριασμα. Ήφιε λοιπόν ο άντρας της για να κάνει ό,τι του πένει η νέκα του. Όσαν επορπάτηξε κάμποσο, ήβρενε μπρος του έναν ζητιάνο. Αμ' αυτοσιά ο ζητιάνος ήταν ο ασηλιάς. Αβούβγε για να μην τον εγρονίσει κανένας, να ή τι να λέει και τι να σκέφτεται ο κόσμος για λόγο του. Ετράβατο λοιπόν, ετράβατο και εκείνος αστισμένος του λέει. «Πού με παίρεις ανθρώπε μου?» «Έτσι και έτσι» του λέει. «Η γυναίκα μου με πόλικεν όποιον ευρώ μπρος μου, όποιος θέλει ας είναι, να της το πάρω να το παντρέψει με την κόρη της». «Πού να ξεύρει ο κακόμοιρος ο οποίος ήτο?» Ετότε ο ασηλιάς του λέει. «Αν με θέλεις τον εσώ ένα ζητιάνο να πουηρίζει τις στράδες και τη διανεύγει?» θέλω το, μόνον έλα να φύομαι». Και πάσει στο σπίτι. «Ήε τη κόρη, ένε μίλησε, αμε μια βολά ήρεσέ του. Επαντρεύτησα». Το συνήγατο της είπε. «Εγώ τώρα πάω να ζητιανέψω. Αργά θέλω να ηρίσω». Ελιάγε και εκείνη να σηκώσει τη μαξελάρα και βρίσκει από κάτω 8 πεντόλιρες. Εσκεύγετον, αμε πάλι δεν είπε τίποτε. Την άλλη ημέρα ξανάφιεν ο άντρας της να πάει στη δουλειά του. Πάει πάλι να σηκώσει τη μαξελάρα και βρίσκει 25 πεντόλιρες. «Πού τις ήβρε μάφε ο άντρας μου τις πεντόλιρες? Εκείνος είναι ζητιάνος. Πού να ξεύρει πώς εκάετο στο θρόνο?» Αρκά όσαν ήρθε της είπε. «Επροσκαλέσαμε στο γάμο του ιτώνου. Εγώ δεν μπορώ να έρθω. Αμεσού να στολιστείς, να άλεις και τις πεντόλιρες και να πάεις». Και τσιά τα κάμα. Όσαν είναι ο Αμβρός τη γυναίκα του ζητιάνου, ας μην ήθελε να πάρει την αιγή του. Είχαμε πόλεμο τρικούβερτο με τη μάνα του και τον πατέρα του. Αμε τώρα του λέανε παντρεύτη. Εν ξεύρω τίποτε. Εγώ την εάπου κι ας μου την ευείεται. Τα τάθελα γιώ τα μαϊδιά. Ελάτε να πάμε στο βασιλιά να τη χωρίσει ή δε μία να σκοτωθώ. Τα να κάμουν από εν είχαν αλωνίο. Εξεκινήσαν να πάσει στο βασιλιά και παρατήσα και το γάμο. Εφωνιάξα και τη γειτόνισσα και το πατέρα της και τη μάνα της. Εκείνη εσαστήσα. Εν η ξεύρα τα τους ήθελε ο ασηλιάς. Εκείνος λέει της κόρης. «Άκου κόρη μου, ετούτο άτο παλικάρι θέλει να σε χωρίσει από τον άντρα σου και να σε πάρει η νέκα του. Θέλεις τον εσού? Ο οποίος είναι ο άντρας σου?» «Ένας ζητιάνος είναι βασιλιά μου, το να πω, το χωρίζω». «Ετότες λοιπόν να φωνιάξω μεν όλους τους ζητιάνους να μας το γήξεις, να ούμε να θέλει αυτός να χωρίσετε». Ήβγαν ανθρώποι του ασηλιά στην πόρτα και φέραν όλους τους ζητιάνους. Αμε κανείς εν ήταν ο άντρας της. Η κόρη έγινε να σκάσει από το κακό της. Όσο την εθώρινε ο ασηλιάς το λέει. «Να μη φύγετε, έχω εμεί διαβουλιά να μεν να ερήσω γλίωρα». Και αξάφνου μπαίνει ένας ζητιάνος. Τρέχει η κόρη στην αγκαλιά του και λέει. «Ετούτος εάν είναι ο άντρας μου, έτω να αλλάσω με κανένα». Σε αυτά τα λόγια απάνω εξέσκησε ο ασηλιάς τα ρούχα του ζητιάνου και από μέσα ήταν ντυμένος βασιλιάς. Όλοι επομείναν με ανοιχτό το στόμα. Η γυναίκα του από ποτέ ενίαλε με το νου της τέτοιο πράγμα, να την παντρευτεί ο ασηλιάς. Η μάνα της, ο πατέρας της, αμε προπάντων ο υποψήφιος γαμπρός. Όλοι εσαστήσα, επαραμορήσα. Ο Αμβρός ήφιε πρώτος, σκασμένος και ντροπιασμένος μαζί με τους αϊκούς του. Επόμενε ταντρόινο, χαρούμενο και ευτυχισμένο
και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδελφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα.

Συρματικός. Η αρχή του Γλεντιού στην Κάρπαθο. Ένας βοσκός κατένε από το Κορφοβούνι. Έχει το σκούφο του στραά, πλεμμένα τα μαλλιά του. Κι έχει το σκοράβδι του στον ώμο του ριξίμιο. Στο δρόμο που κατένε χάροντας του παντίτσι. «Πού σου, Λεβέντη, πούρκεσαι και πόθε κατένεις?» «Από τη μάντραν έρχομαι στο σπίτι μου για ένω, να πάρω ρούχα και ψωμί και να ξαναηρίσω. Με γόρκο με παξαργητού να πάρω την ψυχή σου. Άις με χάρε να χαρώ 5 χρόνους να ζήσω. Πέχω γυναίκα για μικρή και δε της πρέπου μαύρα».

σαν θέλω να έρθω στο

ούτε αρχιακομμένη, επειδή κυβέρνεται.

Κι αν τα σωρά που δεν μπορώ

γάιδας, εσύ είναι γάιδας, εσύ είναι καταβέρση. Καταφέρεση και μένα το φαμίλιο.

Hey, Mandy! Hey, Mandy!

ζωή. Μα φεύγει, μα φεύγει, αψέσβησε.

εντεχάμινες. Αχ, αχ, αχ.

έρθε κανένας στεχομέι εις του βουνού γυράζει. Και περιμένω την τροφιά και περιμένω.

Το ίδιο συμβαίνει μου, το ίδιο συμβαίνει.

Και πάνω στα γεράκια, και πάνω στα, και πάνω στα γεράκια. Πάνω εις τα γερατιά, εις

άφρος είναι ένας κομπάς. Θα τεφάτω

0: Πάπα! Κοντιτσού, αχι κοντιτσού, κοντιτσού πάνω
1: Κοντιτσού πάνω σινή,
0: κοντιτσού πάνω σινή.

0: ασφάλεια.
1: Λίγο το ξεβρώ εγώ, το ξεβρώ. Λίγο το ξεβρώ με ρεφλή.

κι απόψε είστε γραμμάτα. Λέει κι ο νους του τραχεί, λέει σε. Όλοι για μακριώστε και να λογά να μπούρε, παιδιά, δώστε και να λογά να μπούρε. Ανοίω, διάζω πάλι, ανοίω, διάζω πάλι, ανοίω.

δεν πρέπει να τις χάνεις. Yeah.

0: Το κέφι σου για να βρεις.
1: Ήσουν να πρωτομεράκτης.

χρόνια που πέρασαν.

Έρχεται να το σάλετε, να το σάλετε. Έπεσε, έπεσε.

Αν ξέρεις να μην πας, δες μου το νου.

Παπαγαλάκα.

0: Castello.
1: Ultima, ne prego.

πες, όλα ας φαράσει την πενιόν, κανάβητε και μπόρεσαι.

Thank you.

Ολυμπός δεν γίνεται, είναι γεμάτη η θλίψη.

Δεν λέμε τίποτα, τίποτα. Γεια, γεια, γεια και εμάς, γεια και εμάς, γεια και εμάς.

το Θεό. Αθρώπια που όσα κι αυτούς, όσα κι αυτούς, αλλά όσα κι αυτούς που αγαπώ. Αλλά όσα κι αυτούς που αγαπώ. Είτε όσα κι αυτούς που αγαπώ. Φίλε μου,

0: Βασίλη. Ε, πέρασε ο Ισκαρίδη. Έχουν ισκαρίδη, έτσι όχι είναι.
1: Τρέχει χέρια.

Boa noite.

Δεν θα σου δώσω.

Πάλι τα γυναίκα. Πάλι τα γυναίκα.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

αποτελεί το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στις παραδοσιακές διασκεδάσεις στην Όλυμπο της Καρπάθου. Ίσως γι' αυτό η σκοπή είναι αργή, ακριβώς για να δίνεται στον τραγουδιστή ο απαραίτητος χρόνος για να ταιριάσει τη μαγκινάδα. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν είναι εύκολο να γίνει στον γρήγορο ρυθμό του χορού. Όμως από την παράδοση μας έρχεται η φήμη κάποιων ικανότατων τραγουδιστών που είχαν τη σπάνια δυνατότητα να στιχουργούν αλλεπάλληλες μαγκινάδες στο χορό. Τραγουδιστών με χυμαρόδη έμπνευση και καταπληκτική ετοιμότητα στις απαντήσεις και ανταπαντήσεις. Τέτοιος ήταν στην Όλυμπο ο Νικόλας Μπαλάνος, μορφή θρυλική στην παράδοση των Ολυμπίτικων Γλαιδιών. Η ακμή του εντοπίζεται στις πρώτες δεκαετίες του αιώνα μας. Και η φήμη του στον καιρό του είχε ξεπεράσει τα όρια της Ολύμπου και είχε απλωθεί στην υπόλοιπη Κάρπαθο και στα γύρω νησιά. Την ίδια εποχή, ονομαστός τραγουδιστής στην Κάσο, με φήμη εφάμιλη με την φήμη του Μπαλάνου, ήταν ο γιος του Νικολή. Οι κορυφαίοι αυτοί τραγουδιστές των δύο νησιών δεν είχε τύχει να γνωριστούν προσωπικά. Είχαν όμως απακουστά ο ένας τον άλλον. Ο Μπαλάνος εκείνη την εποχή δούλευε στην Ουγγαρά σε ένα καΐκι χαλκίδικο. Το καΐκι πέρασε κάποτε από την Κάσο. Αντάμωσαν τότε ο Μπαλάνος με το γιο του Νικολή, κάθισαν στο καφενείο και άρχισαν μια καταπληκτική ποιητική μονομαχία. Τα κείμενα εκείνων των μαντινάδων διασώθηκαν σε κυρόγραφο του Νικολή Παυλίδη. Από τον Νίκο Νικήτα στο ρόλο του Μπαλάνου και τον Γιάννη Παυλίδη στο ρόλο του γιο του Νικολή, που και οι δυο πρέπει να σημειωθεί είναι εγγονοί του Μπαλάνου, γίνεται προσπάθεια αναπαράστασης εκείνης της μουσικής και ποιητικής μονομαχίας σε γρήγορο ρυθμό, όπως ακριβώς έγινε από τους δυο εκείνους φημισμένους τραγουδιστές.

Όπως καταλάβατε από τις τελευταίες ματινάδες, ο Μπαλάνος είχε βάλει στοίχημα με το καφετζή να μην πληρώσει το φαΐ και το πιωδό του αν έλεγε κάποιο τραγούδι που να αρέσει στο καφετζή. Μα ο καφετζής, για να μην χάσει τα χρήματά του, επέμενε ότι τίποτε από όσα τραγούδισε ο Μπαλάνος δεν του άρεσε. Και ο Μπαλάνος, που δεν ήταν διατεθειμένος να χάσει το στοίχημα, είπε την παρακάτω μαντινάδα, προσποιούμενος ότι ομολογεί την ήττα του.

Μα κάτι θέλησε να αγοράσει ο Βαρκάρης και αυτοί ξανάρχισαν τη λίρα και συνέχισαν την ποιητική στιχομηθεία μέχρι ότου να γυρίσει ο Χαλκίδης από την αγορά.

0: Έλα.
1: Κύριε, το ξέρω λιγάκι.
0: Ναι, εσεί είστε βραστοί, εγώ ήρθα κακόμοιρο, ταλαιπωρημένο, κουρασμένο. Είστε σα βρήκα καντήλισμένο. Εγώ ποιο δεν μπορώ να κρατήσω.
2: Κοίτα το καντήλι, ρε.
0: Όσο να είναι, έχουν πιει και ένα μαστράπα κρασί.
2: Καντήλισμένο.
0: Δεν
2: είναι το καντήλι.
0: Εγώ δεν μπορώ έτσι, δεν κάνω. Εγώ άλλο πιο λιγάκι δεν μπορώ να.
2: Εγώ με το νερό
0: δεν γίνεται τίποτα.
2: Με το νερό μπαίνει μου.
1: Και τι τίτλο θα δώσουμε στο συγκεκριμένο αυτό.
0: Το δηλαδή τη ζωή
1: που κάνω στο γορίο.
2: Όχι, δεν παιδί μου. Καθαρά Δευτέρα, παιδί μου.
1: Από κάμπο.
0: Καθαρά Δευτέρα, τι ξέρει.
2: Όχι, δεν ξέρω, καθαρά Δευτέρα.
0: Είναι όλοι. Σιγά, σιγά λίγο, σιγά λίγο.
2: Μιλάει, από μιλάει.
0: Και πάλι αυτή. Είδα να γράφει Γιάννη τη Μαδινάδα.
2: Για να μα δείξει τα μπισιά μα.
0: Ξέρεις αυτό με τη φωτογραφία.
1: Έχει το καινούργιο σύστημα των
0: Αμερικανών που βγάζει ακτινογραφία. Τραβήξει από εδώ και κάτω, λέει. Και τον παίρνει στην κρυά, λέει. Να και τον όγκο σου, λέει.
1: Άμα φτάει τον παίρνει μου και τον όγκο.
0: Ω τον παίρνει μου, μια χαρά είναι και μοιάζει και στη ρεβάντα όπω τη βάζει.
2: Του πατέρα του.
1: Του πάπου του.
0: Του
1: πατέρα
0: του. Του πάπου του.
1: Όλα ξούρι στο ζύγο, όλο στραγγί γραμμάτι.
2: Είναι το κακό του.
1: Θα πάμε.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Τους ρίχνεις στο φιλότι.

θυμάται πάντοτε σ' όλες περίσσια πάει

Περίμενα. Από εδώ πίσω.

0: μάνα μάνα. Είναι νίγκορες στο χρόνι.
1: Πάμε να πάρει κύριε.
2: Καλά τα μας, πολύ καλά.

0: θέλια να κοιμάσει.
1: Μαμά, μαμά, μάμι, μάμι, όλη μαμά, μάμι. Κατά μαμά, σας κατά μαμά.
0: Ότι περνάει ο κύμα, ότι περνά ο μάθαρμα.

έπαιξαν Τσαμπούνα Ηλίας Μινατσής, Λύρα Δίνος Καστελοριζιός, Λαούτο Ανδρέας Φασάκης και Βασίλης Διακομανόλης. Τραγούδησαν κατά σειρά Ηλίας Πεντονικόλας, Φώτης Παυλόπουλος, Κώστας Τσαμπανάκης, Γιάννης Φασάκης, Βασίλης Κελεπέσης, Γιώργος Διακομανόλης, Νικόλαος Ασπράκης, Αντώνιος Κρητικός, Κωνσταντής Αντινησιάρης, Μιχάλης Δράκος και Νικόλαος Φασάκης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δήμητρας ευχαριστεί όσους την βοήθησαν να ηχογραφήσει την κασέτα αυτή και εύχεται σε όλους τους πατριώτες μας χρόνια πολλά και καλά.

Ο ίδιος τραγουδιστής, αμέσως μετά την απελευθέρωση, απευθυνόμενος στον αμφιπίατρο τότε του ελληνικού στρατού Μινά Αντωνίου Χατζιαντωνιάδη, που μόλις είχε επιστρέψει από τη Μέση Ανατολή, είπε

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

πολύ την νιώσα, να είτε πολύ την νιώσα. Πολύ την νιώσα, την χαρά.

φωνή τη νιώθω τη χαρά του έρχομου σου Πέτρο. Άιτες, βοήθαν τα Άιτες.

0: Κυρίες και κύριοι, εδώ από το Εθνικό Στάδιο της Αφορνιάς θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα μεταξύ των ομάδων της Αυλώνας, του Ολύμπου Καρπάθου και...
1: Αυλώνας Ακακέλου.
0: Ο κύριος Γιαννίνης λοιπόν είναι από τον Αρχάγγελο. Τι λέτε, έχει η ομάδα, έχετε καλή ομάδα.
1: Έχετε καλούς, πήραμε ένα διεντήλο του Κουτούζεμα.
0: Το Κουτούζεμα, έτσι, καλώς.
1: Έναν Ισπανό του Εμπουτιού.
0: Εμπουτιού, αυτή πέφτει στο
1: παγκόσμιο. Και ένα Γάλλο του Κολοκοσιό.
0: Κατεβαίνει λοιπόν η Αυλώνα Ολύμπου Καρπάθου. Θεματοφύλακας είναι ο Παραμορισμένος. Άμυνα είναι ο Πυρηπυρίου Επιταυτικού και ο Καροκότσιλος. Αυτός είναι καιρός γιατί είχε γερά κοτσίλια. Ο Τέφελα. Μετά στο κέντρο είναι ο Ελιπέδιο με το Κολάι που είναι το νούμερο 10. Ο Μιξοφίτηλος προσαρμοσμένος, ισχυρισμένος και τελόγου. Στους αγροματικούς είναι ο Παρατσούαλος, ο Μελέης Μάφεο, ο Απομουτλισμένος, ο Βαθιλοϊσμένος, ο Αμελέης Εά, ο Τζάφτης και ο Πανοκάουλος. Ο προπονητής είναι ο Τσικίρδισμένος. Και θα περάσουμε τώρα στον συνάδελφο εδώ τον κύριο Καρένα, μας πήγε πώς κατεβαίνει ο Αρχάγγελος.
1: Καλησπέρα σας, τερμαφύλακας είναι το Αγλούπα, άμυνα είναι το Χίρι Μπιχίρι, στη μέση της άμυνας είναι ο Χασταλίκη, ο Ναμοτιώρης είναι αριστερά,
0: ναι.
1: Στη μέση ο Ξελιματικός, μπροστά είναι το Κολοκοσιό, στη μέση του Εμπουτσιού με το Κουτούζεμα αριστερά. Ο Τζιαλόφκης είναι μπροστά με το Βουρβουλγιό και σέντρεφορ στην επίθεση είναι ο Κολοφύρας.
0: Για πες μου και τους αυτοματικούς.
1: Στον πάγκο είναι ο Φίστιλντας, ο Ιωμπρίνο, ο Ιπνές, ο Ιαρένης, Πάρβου. Ο προπονητής μας είναι ο Ίλνταμου.
0: Ο Ίλνταμου.
1: Στη σέντρα είναι ο Εγκουκιού με το Κολοκοσιό.
2: Εξελιματικός με την μπάλα στα πόδια, παίρνει την μπάλα το Κολοκοσιό, τη δίνει στο Εγκοτσιού. Εγκοτσιού με μια στο Κουτούζεμα, το Κουτούζεμα στο Γλίωρα Ναμοτσιόρης, μόναχος που κατεβαίνει από αριστερά και μια τούλα ο Ιαροκόχα, ο Ιαροκόξυλος. Κυρία τον Κοπίσο που τραβάται από τη φανέλα, τραβάται από ένα γνώτσο.
3: Καροκότσι είναι το λέω, καροκότσι. Πήγε δόξα από το κόρνερ, ρε παιδί μου.
2: Έξω το κόρνερ τον επέταξε.
3: Αν δεν είναι. Εσύ δεν είναι κόκκινη, κάτω πρέπει να πάει
2: παραπάνω. Μόνο κοτσινή και παραπάνω από κοτσινή.
3: Γιατί παραπάνω, δεν είναι παραπάνω.
2: Δυο κοτσινή.
3: Δυο, με τι. Γιατί
2: το κλωτσιά, γιατί μπάλα πρέπει. Αυτό πρέπει να είναι κλωτσιά, καρπάθι, αυτό το κλωτσιό ζητώ.
3: Τι κλωτσιά.
2: Τα γόνατα του την έκανε. Δεν θα ξανασηκώ τίποτα. Τώρα είναι κάτω το φάουλ, τα πλάγια κοντά στο κόρνερ να το ρίξει παριστερά ο Κίστιντας που μπαίνει στη θέση του Ναμοτσιόρη. Ρίχνει το πετσέτο ο Κολοφύρας και κουτουλιάζει γκολ. Γκολ, 1-0. 1-0 τον έδωνα. Πανηγυρίζει. Μπράβο ρε Κολοφύρα.
3: Πανηγυρίζουν οι τυπώδια αφεγγελίτες. Θα να κάνουμε τραπέζι να βάλουμε το θεματοφύλακα νόσο, το παραμονισμένο, να βάλουμε το παρατζουάντο. Έτσι το έγινε. Τώρα η σέντρα συνεχίζει τα γόνα, υπάρχει έκρηξη ο διασμός στον Λιπέντε, Λιπέντε με το κολλάκι, ο Καραλάμι είναι ψοφίλη, ο στηριζημένος κόβει ο Κολοκοχιό, τον Κουκιού, ο Κουκιού, ο Κουτούζημα, το Κουτούζημα στο Γιαλόφτη, πώς το λέτε εσείς, Γιαλόφτη, ο Γιαλόφτη, πάλα την έφυγε ο Πυρηπυρίου στο Σαλονιασμένο, ο Σαλονιασμένος στο Τελόγκο, τελόγκο το κοινιά εκεί πέρα ο Κολοκοχιό, το Κολοκοχιό από πίσω του, πάει ξυλιπατικό, στο τριπλάρι, τα κουμπάρα με ψοφίλη, ο Μισοφίλη, ο Στηριζημένο, στο Τελόγκο, τελόγκο, τελόγκο στο Τέπελα,
2: το Χασταλίκι μπάλο του κόκκι στα πόδια του με το Χίρι Πυρίρι, περνά τους. Πλασάρει ο Ιστερημένος και πέφτει ο Φλωσιόρδη, ο Αγλούπας εγώ. Ο
3: Ιστερημένος και αυτό είναι το μέρος στο κύπελο, κυρίες και κύριοι, το βασική πέρα από την Αθωπαία. Πάει και έτσι, έτσι. Δεν είπαμε τους διαιτητές, τι ήταν.
2: Ο Λουτακίνα ήταν ο διαιτητής, ο Σούς Ταφέρτα ο Πουτσίου και ο Πουτσούκια Πουτσίου ο Άντζο.
3: Το Πουτσούκια Πουτσίου είναι από την αριστερή πλευρά. Ο αγώνας είναι ψηλού κινδύνου, μας έχουν πει από την Αθήνα, ήρθαν πάρα πολύ αστυνόμενοι εδώ πέρα στην Αχορδέα. Συνεχίζεται λοιπόν ο αγώνας.
2: Στη σέντρα είναι το Κολοκοσιό μετά τον γκολ με τον Τζιαλόφτη και το Κουτούζεμα. Δίνει ο Τζιαλόφτη στο Κουτούζεμα, το Κουτούζεμα στο Τζιαλόφτη, ο Τζιαλόφτη στο Κολοκοσιό πίσω, τρέχει το Κολοκοσιό. Δίνει στο Κουτσίου, το Κουτσίου στο Ξελεματικό πίσω, Ξελεματικό στο Χίρι Πιχίρι, το Χίρι Πιχίρι στο Χασταλίκι, παίζει την μπάλα πίσω με το Φίστιλντα, ο Φίστιλντα στο Κουτούζεμα, το Κουτούζεμα στο Κολοκοσιό. Το Κολοκοσιό στο Ξελεματικό, κατεβαίνει ο Ξελεματικό στο Βουρβουλιό, με μια στο Βουρβουλιό, το Βουρβουλιό στο Τζιολόφτη. Ο Τζιολόφτης κατεβαίνει μοναγός του, λύνει τον Κολοφύρα, ο Κολοφύρας μοναγός του, πέφτει με πάνω με το κολλάι, ο πάνω του κλωτσιά δυνατή στο Κολοφύρα,
3: σκότωνε το πέρα.
2: Πού θα πάει
3: μέσα. Πού θα πάει μέσα. Πού θα πάει μέσα. Πού θα πάει μέσα. Πού θα πάει μέσα. Πού θα πάει μέσα. Πού θα πάει μέσα. Πού θα πάει μέσα. Πού θα πάει μέσα. Πού θα πάει μέσα. Πού θα πάει μέσα. Πού θα πάει μέσα. Πού θα πάει μέσα. Πού θα πάει μέσα. Πού θα πάει μέσα. Πού θα πάει μέσα. Πού θα πάει μέσα. Πού θα πάει μέσα. Πού θα πάει μέσα. Πού θα πάει μέσα. Πού θα πάει μέσα. Πού θα πάει μέσα. Πού θα πάει μέσα. Πού θα πάει μέσα. Πού θα πάει μέσα. Πού θα πάει μέσα. Πού θα πάει μέσα. Πού θα πάει μέσα. Πού θα πάει μέ

Γενάρης του 1921. Η Ιταλική κυβέρνηση στέλνει διαταγή να απογραφούν όλα τα σπίτια της Δωδεκανήσου. Δήμαρχος τότε της Ολύμπου ήταν ο Εμμανουήλ Ιωάννου Σακέλης, ο οποίος παίρνοντας την διαταγή συσκέπτεται αμέσως σε στενό κύκλο με άλλους Ολυμπίτες πατριώτες, δασκάλους και δημογέροντες και αποφασίζουν να ξεσηκώσουν το περήφανο λαό της Ολύμπου, άνδρες και γυναίκες, για να μην υλοποιηθεί η διαταγή των Ιταλών. Διεδόθη αμέσως στο χωριό μεταξύ των ανδρών και των γυναικών ότι αν γινόταν η απογραφή θα επακολουθούσε αμέσως επιστράτευση όλων των νέων της Ολύμπου. Έτσι την ημέρα της απογραφής άφησαν όλοι τις δουλειές τους και πάνω από 1000 άτομα, άνδρες και γυναίκες, οπλισμένοι με πέτρες, δραπάνια, φουρνοκόνταρα και αγκινοράβια, βρέθηκαν με τα πρώτα χτυπήματα της καμπάνας μέσα στο πλατή και το σελάι. Τον δήμαρχο τον κλείσανε στο δημαρχείο και τον φρουρούσαν οπλισμένα άτομα, απειλώντας ότι αν βγει έξω θα κινδύνευε η ζωή του. Αυτά προέβλεπε το μυστικό σχέδιο για να μην φανεί ότι ο δήμαρχος αντιδρούσε στη διαταγή των Ιταλών. Οι φωνές και οι κατάρες γέμιζαν τον αέρα και οι άνθρωποι ήταν αξαγριωμένοι και αποφασισμένοι με κάθε τρόπο να μην επιτρέψουν την απογραφή. Μέχρι και τον τενεκέ με το χρώμα που θα έγραφαν τους αριθμούς το κλώτσισε ο Αντώνης ο Διακογιώργης και το χρώμα χύθηκε στον δρόμο. Οι Ιταλοί αναγκάστηκαν να ζητήσουν βοήθεια από το Διαφάνη, αλλά παρόλα αυτά δεν μπόρεσαν να λυγίσουν την αποφασιστικότητα και το φρόνημα των Ολυμπητών, με αποτέλεσμα να ματαιώσουν την απογραφή, υποχρεώνοντας όμως τον δήμαρχο να παραιτηθεί πάρα αυτά και να αναχωρήσει για τα πηγάδια. Ύστερα από αυτή την εξέλιξη, ο κόσμος διελύθη και οι ενισχύσεις των Ιταλών επέστρεψαν στο Διαφάνη. Όμως ο δήμαρχος φυλακίστηκε στα πηγάδια για 29 μερόνυχτα, όπου υπευλήθη σε εξοντοτική ανάκριση, επειδή οι Ιταλοί υποψιάστηκαν πως ήταν ένας από τους υποκινητές της εξέγερσης των κατοίκων της Ολύμπου. Σε εκείνη την απογραφή αντετάχθη μαζί με τον Δήμο της Ολύμπου και ο Δήμος του Όφους, με δήμαρχον τον Εμμανουήλ Χανιώτη, που κλείστηκε και αυτός φυλακή στα πηγάδια μαζί με τον Δήμαρχο της Ολύμπου.

0: Βρε Μαρούκλα, έρχεσαι να πάμε στον Άγιο στον Πιλάι, από που θα εορτάζει το πρωί.
1: Εγώ στον Ιχάτου στον Αυτού.
0: Έλα, πέρσι να πούνε καλά.
1: Να αυτούμε θέλω μια με τον Ιχάτου.
0: Ύστερα που θα ερίσεις.
1: Τι, ο Στιόι.
0: Στο Στιόι. Αρκά θα πάμε στο Ιραβελόν.
1: Εμείς.
0: Έχουν και στο χωριό χορό να με...
1: Δεν έχουμε πέλα με το χώρο και θέλουμε να σκάφουμε.
0: Θα έρθείτε λοιπόν στο χωριό, στην Αυλώνα.
1: Ναι, έχουμε και το γάμαλο αποκλεισμένο.
0: Έχω αντάρρυξη και το κουσκούνι.
1: Και εμείς το γάμαλο και ένα ψωθυντιά.
0: Πού θα σκάφετε τη Δευτέρα?
1: Στις Άρτικες.
0: Στις Άρτικες. Εμείς στη Οστεόη.
1: Και εμείς στις Άρτικες θέλω να πάμε.
0: Μου λέτε πώς τα σπέρετε εσείς τα χωράφια σας.
1: Να, ρέα, ρέα, μία πολλά, συχνά μία πολλά, ρε.
0: Τα έρθει μου εγώ πια και το έκαμα στο πι.
1: Άρε, λάρι, λάρα, λάρι, λάρι, λά.
0: Δεν ξέρω, τα έρθει μου, με κύριο ο ανάθινος, θα πούνε και α, που δεν ξέρω να το σκάφουμε. Πώς το σκάφετε εσείς?
1: Αν τον αφήκετε να στεγνώσει.
0: Να στεγνώσει, με έναν είδε στο κόλτιν ύστερ.
1: Άμα στεγνώσει, να καλώ σκάφετε.
0: Τα έρθει μου εκεί, φοβηθήκα κοριάς και... κρυώνομαι και έχω και τα παιδιά εκεί πέρα και φοράζω αυτά τα σκυλάκια.
1: Θα πάμε στις πέρα μέρε.
0: Εκεί. Εκεί είναι και μόνο. Εκεί είναι το μάι το...
1: Στη Βρουκούντα.
0: Εκεί τα έρθει είναι καλά. Έχει για και αρχαία και θα σταλείτε με κιόλα για μέσα.
1: Και αν να πάμε να κεμίσα που παρακόμβει εμίτη.
0: Και στο Λαγιάννη το Βρουκουντίτη.
1: Ναι, με άλλη χάρη.
0: Τα έρθει, μην πες για μέσα,
1: μπες. Έχει
0: 40 σκαλιά.
1: Γιάννη, και εμείς με άλλη χάρη του και προσκυνήσαμε κιόλα.
0: Ναι, έπειτα είχε και ένα, μια κάμαρα μέσα μέσα, ή εσύ.
1: Τρέχει και νερό και...
0: Τι άγιασμα τα έρθει. Άγιασμα.
1: Τρέχει νερό και άλλα με και μέσα να μπουκαλάει και φέραμε.
0: Το κάνουν λέει για να μορφύνουν οι άνθρωποι, για να μορφαίνουν τα
1: μούρια. Θέλαμε να μην σκαλώμε μορφιά.
0: Τι τα έρθουν. Το παίρνω με εγώ, το παίρνω.
1: Θέλαμε να μορφιά και εμείς είμαι στα καλά, τι αβούμε.
0: Να πάμε νέα τώρα. Αποσκάψαμε από τη Βρουκούντα και μετά πάμε στο χωριό και θυμώνω...
1: Εμείς είχαμε και στόρος και...
0: Να αποσκάψετε και λίγο ώρα, γιατί να πάμε στο χωριό, γιατί θυμώνω είναι από κρές. Και έχουμε χορού...
1: Ό,τι έχουν νέα γάμους να κάνουν.
0: Ακούστε σου λέω.
1: Όσοι έχουν γάμους να κάνουν, θέλω να πάνε. Εμείς τι δουλειά έχουμε στο χωριό.
0: Έχετε την άλλη λοιπόν.
1: Το καλό.

0: Έλα.
1: Ναι,
0: εσείς είστε βραστοί, εγώ ήρθα κακόμοιρος, ταλαιπωρημένος, κουρασμένος. Είστε, σας βρήκα καντυλισμένος. Εγώ ποιο δεν μπορώ να κρατήσω.
2: Τι κάνω καντήλι, ρε.
0: Όσο να λέει, έχουν πει και ένα μαστράπα κρασί.
2: Καντυλισμένος.
1: Έχει μόνο το καντήλι σου. Είναι
2: παγιασμένα, πεις εντάξει.
0: Εγώ δεν μπορώ έτσι, δεν κάνω. Εγώ άλλο πιο λιγάκι δεν μπορώ να.
2: Εγώ με το νερό
0: δεν γίνεται τίποτα.
2: Με το νερό μπαίνει.
1: Και τι τίτλο θα δώσουμε στο συγκεκριμένο αυτό?
0: Το δηλαδή τη ζωή
1: που κάνουμε στο γορίο.
2: Όχι, ρε παιδί μου. Καθαρά Δευτέρα, ρε παιδί μου.
1: Τι από κάμπο.
0: Καθαρά Δευτέρα, τι ξέρει.
2: Όχι, δεν ξέρω.
0: Είναι όλοι. Σιγά, σιγά λίγο.
1: Από μινάρια.
0: Και πάλι αυτή. Για να γράφει Γιάννη τη Παντινάδα.
2: Για να μας δείξει τα μπίτια μας.
1: Μινά μας.
0: Ξέρεις αυτό με τη φωτογραφία?
1: Έχει το καινούριο σύστημα
0: που τραβήξει από εδώ και κάτω, λέει. Και τον παίρνει στην κρυά, λέει, να και τον όγκο σου, λέει.
1: Όχι,
0: τον παίρνει μου, μια χαρά είναι και μοιάζει και στη ρεβάντα όπως τη βάζει.
2: Του πατέρα του.
1: Όλα ξούρι στο ζύγι, κόλλησε να έχει ρεβάντα.
2: Του κακόρου
1: δράδο. Θα πάμε.

0: Απόκρυψη αριθμού. Εμπρός.
1: Γιάννη, γεια σου.
0: Γεια σου και εσένα, ποιος είσαι?
1: Είμαι τα πώς κάνεις ένα συντή και θα σου πω δύο λόγια να τα βάλεις, άμα θέλεις.
0: Εξαρτάται το περιεχόμενο, αλλά δεν σε γνωρίζω. Ποιος είσαι?
1: Έπρεπε να σου πω γιατί υπάρχει λόγος.
0: Τι εννοείται?
1: Έχετε διαπιστώσει κατά καιρούς κάποιες ανώνυμες επιστολές που χαρακτήρα καταγγελιών του υπογράφου διάφοροι οικογενεί μας?
0: Ναι, για μια εικοσαετία τουλάχιστον από όσο θυμάμαι.
1: Πρέπει να σου πω ότι εγώ τι έστανα.
0: Εσύ, και ήθελα να σε βρω, γιατί το κάνεις αυτό? Ποιος είσαι?
1: Δεν μπορώ να σου αποκαλύψω το πραγματικό μου όνομα, αλλά θα σου πω γιατί δεν θέλω.
0: Γιατί το κάνεις, για πες μου.
1: Οι αδικές αποθωρώ και δεν τιμωρείται κανένας. Τα κατάλαβες?
0: Αδικές όπως τις βλέπω τα μάτια σου.
1: Τι εννοείς όπως τις βλέπω τα μάτια σου?
0: Όπως τις βλέπεις εσύ.
1: Εγώ είμαι σωστός άνθρωπος.
0: Πού θες να ξέρω, αφού είσαι ανώνυμος, πού να ξέρεις αν είσαι σωστός ή όχι?
1: Αυτά που γράφω είναι σωστά, δεν πρέπει να ελέγξει ο εισαγγελέας. Αυτά τα βλέπεις, όχι από πριν.
0: Γιατί διαλέγεις το ανώνυμο και δεν πας στον εισαγγελέα να κάνεις επώνυμη καταγγελία?
1: Να κάνω βρε επώνυμη καταγγελία, θα βρουν μπροστά τους οι φαμίλες τους και θα μας βάλουν μέσα στα δικαστήρια, πλέξουν τα δικαστήρια και
0: να... Ναι, αλλά αφού είσαι δίκαιος, τι φοβάσαι?
1: Φοβάσαι,
0: αυτό όλο είναι φόβος.
1: Όχι, να απογράφεις το κάνω, μπορώ πιο το.
0: Με τα δικά σου μάτια και ξέρω δεν είσαι ο δικαστής να δικάζεις και μάλιστα ανώνυμα.
1: Η παρανομία πρέπει να τιμωρείται. Τα κατάλαβες? Θα σου λέω εγώ.
0: Ποιος ορίζει το παρανομίο νόμιμο?
1: Οι εκάστοτε νόμοι, είμαστε.
0: Τους νόμους. Ποιοι τους φτιάχνουν?
1: Οι κυβερνώντες. Και πρέπει να υπακούμε.
0: Αν οι εκάστοτε κυβερνώντες δεν έχουν ψηφιστεί από το λαό ή αν μας κατακτήσουν οι εχθροί και φτιάξουν δικούς τους νόμους, θεωρούνται κυβερνώντες?
1: Κατά μία ανένεια, βέβαια.
0: Α, κατά μία ανένεια, ναι. Δεν μου λες ο ρόλος σου σε εκείνη την επτή θα είναι. Πώς, τι θα κάνεις εσύ?
1: Γιατί
0: στην περίπτωση που μας κατακτήσουν οι εχθροί, δεν θα μπορέσουν να αποτρέψω το χέρι σου που θα δείξει εμένα και τους άλλους μας συγχωριανούς όταν θα μας στήσουν αύριο στο ιστορικό πλατή να επιλέξεις εσύ το χέρι σου δηλαδή και θα πάμε για εκτέλεση. Και θα δω μόνο τα μάτια σου, γιατί το πρόσωπό σου θα είναι καλυμμένο με τη μαύρη κουκούλα, γιατί αυτό είσαι.
1: Αυτό
0: ναι, και το βλέμμα σου θα είναι γεμάτο φθόνο και ζήλια. Και όταν σε κοιτάω με λύπηση, γιατί είσαι για λύπη, φίλε μου και συγχωριανέ. Αυτό δείχνει να κλείσει το τηλέφωνο, δεν μα στείλει καμιά νόμιμη επιστολή. Να σου πω κάτι, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από έναν Έλληνα να είναι προδότης.
1: Είμαι και προδότης.
0: Ναι, είσαι προδότης. Ναι, είσαι προδότης,
1: λοιπόν,
0: σε κρυμμένο πρόσωπο.
1: Τελειώσαμε. Κρυμμένο, λοιπόν, κοίταξε, αρκετά μου λέει, θα κλείσω τηλέφωνο.
0: Οι αρχαίοι μας το όνομα του εφιάλτη δεν το έδωσαν ποτέ σε κανένα τους παιδί μετά από την προδοσία που έκανε στις Θερμοπύλες. Λοιπόν, αντιθέτως, με το όνομά του περιγράφω τρομακτικό όνειρο.
1: Και τρομακτικό όνειρο, δηλαδή με
0: τελικά το όνομα που σου ταιριάζει είναι εφιάλτη.
1: Πρέπει να συζητήσω μαζί σου, γιατί μετάλλιο σε γαμό το κλείσω.
0: Πώς να συζητήσει με ανώνυμο, δεν μπορεί. Το κλείσει. Δεν μπορεί την αλήθεια και το φως, γιατί ζει στο ψέμα και στο σκοτάδι. Υπάρχουν και αυτοί ευτυχώς που είναι λίγοι. Αλλά τι λίγοι, συμφορά. Παναγία μου, σας φυλάξει.

0: Έλα.
1: Συγχαρητήρια. Το ξέρει τι κάνει.
2: Συγχαρητήρια, παιδί.
0: Εσεί είστε βρασί, εγώ ήρθα κακόμοιρο, ταλαιπωρημένο, κουρασμένο. Είστε σα βρήκα καντήλισμένο. Εγώ ποιο δεν μπορώ να κρατήσω.
3: Τι άλλο καντήλι, ρε.
0: Όσο να είναι, έχουν πιει και ένα μαστράπα κρασί.
3: Καντήλισμένο.
0: Δεν
3: είναι εντάξει.
0: Εγώ δεν μπορώ έτσι, δεν κάνω. Βάλε πιο λιγάκι, δεν μπορώ να.
3: Εγώ με το νερό
0: δεν γίνεται τίποτα.
3: Με το νερό μπαίνει μου.
1: Και τι τίτλο θα δώσουμε στο συγκεκριμένο αυτό.
0: Μην το δηλαδή τη ζωή
1: που κάνει στο γορίο.
3: Όχι, ρε παιδί μου. Καθαρά Δευτέρα, ρε παιδί μου.
1: Καθαρά Δευτέρα.
0: Καθαρά Δευτέρα, τι ξέρει.
3: Όχι, δεν ξέρει.
0: Είναι όλοι. Σιγά, σιγά λίγο. Σιγά λίγο.
3: Μιλάει, από μιλάει.
0: Και πάλι αυτή. Είδα να γράφει η Γιάννη της Παντινάδας.
3: Εγιά μου να μας δείξει τα μπισιά μας.
0: Παντινά μας.
3: Παντινά μας. Παντινά
0: μας. Ξέρεις αυτό με τη φωτογραφία.
1: Έχει το καινούριο σύστημα των Αμερικανών.
0: Που έχει τραβήξει από εδώ και κάτω λέει και τον παίρνει στην κρυά λέει να και τον όγκο σου λέει.
2: Άκουσα
0: τον παίρνει μου μια χαρά είναι και μοιάζει και στη ρεβάντα όπως τη βάζει.
3: Του πατέρα του λέει.
0: Του πατέρα
2: του. Του πάπου του. Του πάπου του. Του πατέρα του.
0: Του πάπου του.
2: Όλα ξούρις του. Είναι κόλος τραγή.
3: Είναι το κακό του.
2: Να πάμε.

αποτελεί το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στις παραδοσιακές διασκεδάσεις στην Όλυμπο της Καρπάθου. Ίσως γι' αυτό η σκοπή είναι αργή, ακριβώς για να δίνεται στον τραγουδιστή ο απαραίτητος χρόνος για να ταιριάσει τη μαντινάδα. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν είναι εύκολο να γίνει στον γρήγορο ρυθμό του χορού. Όμως από την παράδοση μας έρχεται η φήμη κάποιων ικανότατων τραγουδιστών που είχαν τη σπάνια δυνατότητα να στιγουργούν αλλεπάλληλες μαντινάδες στον χορό. Τραγουδιστών με χυμαρόδη έμπνευση και καταπληκτική ετοιμότητα στις απαντήσεις και ανταπαντήσεις. Τέτοιος ήταν στην Όλυμπο ο Νικόλας Μπαλάνος, μορφή θρυλική στην παράδοση των Ολυμπίτικων Γλεδιών. Η ακμή του εντοπίζεται στις πρώτες δεκαετίες του αιώνα μας. Και η φήμη του στον καιρό του είχε ξεπεράσει τα όρια της Ολύμπου και είχε απλωθεί στην υπόλοιπη Κάρπαθο και στα γύρω νησιά. Την ίδια εποχή, ονομαστός τραγουδιστής στην Κάσο, με φήμη εφάμιλη με την φήμη του Μπαλάνου, ήταν ο γιος του Νικολή. Οι κορυφαίοι αυτοί τραγουδιστές των δύο νησιών δεν είχε τύχει να γνωριστούν προσωπικά, είχαν όμως απακουστά ο ένας τον άλλον. Ο Μπαλάνος εκείνη την εποχή δούλευε στην Καρά σε ένα καΐκι χαλκίδικο. Το καΐκι πέρασε κάποτε από την Κάσο. Αντάμωσαν τότε ο Μπαλάνος με το γιο του Νικολή, κάθισαν στο καφενείο και άρχισαν μια καταπληκτική ποιητική μονομαχία. Τα κείμενα εκείνων των μαντινάδων διασώθηκαν σε χειρόγραφο του Νικολή Παυλίδη. Από τον Νίκο Νικήτα στο ρόλο του Μπαλάνου και τον Γιάννη Παυλίδη στο ρόλο του γιο του Νικολή, που και οι δυο πρέπει να σημειωθεί είναι εγγονή του Μπαλάνου, γίνεται προσπάθεια αναπαράστασης εκείνης της μουσικής και ποιητικής μονομαχίας σε γρήγορο ρυθμό, όπως ακριβώς έγινε από τους δυο εκείνους φημισμένους.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Όπως καταλάβατε από τις τελευταίες ματινάδες, ο Μπαλάνος είχε βάλει στοίχημα με το καφετζή να μην πληρώσει το φαΐ και το πιωδό του αν έλεγε κάποιο τραγούδι που να αρέσει στο καφετζή. Μα ο καφετζής, για να μην χάσει τα χρήματά του, επέμενε ότι τίποτε από όσα τραγούδισε ο Μπαλάνος δεν του άρεσε. Και ο Μπαλάνος, που δεν ήταν διατεθειμένος να χάσει το στοίχημα, είπε την παρακάτω μαντινάδα, προσποιούμενος ότι ομολογεί την ήττα του.

Μα κάτι θέλησε να αγοράσει ο Βαρχάρης και αυτοί ξανάτισαν τη λίρα και συνέχισαν την ποιητική στοιχομηθεία μέχρι ότου να γυρίσει ο Χαλκίδης από την αγορά.

Το φως δε παλιώνει, σαν αμφορέας με παλιό γλυκό κρασί γεμάτος. Ίσου χωριό μου, μην πλασες στις γης το κάθε κράτος. Στην Όλυμπο πομίναση, η γέρη και το αγέρι, κοινέοι ερεματίσασι, στις γης τα πάνι αίρι. Εν έχει πλέα στα ουνιά, βόσκησες και οσκαρία, μίε μαούνε στο στενό, σκαφιάες στη Σαρία. Μέσα σε κατελήματα κι αυλές χορταριασμένες, κοίτουτε γλέντια και χωρί, μνήμες αραχνιασμένες. Όλυμπος ήτον η βοσκή, η δρύλα κι η σιτάκα, τώρα είναι τα γυμνά ουνιά, τα χαλατά μητάτα. Όμως τι κι αγερνάει Όλυμπος, όσο κυλούν οι χρόνοι, παλιώνει η λάμπα, μα το φως ποτέ του επαλιώνει.